0: Music connects people by Starry Jarrett.
1: Musik verbindt mensen.
2: La musica unisce le persone.
1: Η μουσική συνδέει τους ανθρώπους.
3: Βουδμαλίγη σφοιούε.
4: Σαγγίτ λόγων κογιόρταε.
0: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
5: Η μουσική τερβεί τον νέσα.
6: Μουσική λέγω άμενη.
7: La música conecta a las personas por estar y
8: járat.
9: A zene összeköti az embereket.
10: Sunnit manuski sonjuto kore.
11: Inye lintjen.
0: A música une as pessoas, diz o bode velho.
12: Subota od 23. Muzika na struju. By Papa Gogo.
13: We want you to sit back, relax, and enjoy the show, okay?